μαζί από τις 10 μέχρι τις 11 εδώ από το Radio 4B, από τη συχνότητα 98,1 FM, αλλά και από το διαδίκτυο από τις 10 μέχρι τις 11 εδώ από το Radio 4B, από τη συχνότητα 98,1 FM, αλλά και από το διαδίκτυο.

ίσως και μερικά καινούργια που έχω επιλέξει για εσάς, μερικές διασκευές από ωραία παλιά τραγούδια που αγαπήσαμε και που συνεχίζουμε να τα αγαπάμε. Μαζί λοιπόν από το ωραίο Brisbane πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με την πρώτη σειρά τραγουδιών.

Αυτό ήταν το ένα φυλάκι είναι λίγο και λίγα λουλούδια απόψε στη λαιμό. Ήταν μια διασκευή, όπως σας είπα, ότι θα ακούσουμε μερικές διασκευές παλιών τραγουδιών και να συνεχίσουμε με το Αφού το Δες, που είναι της Μέλιντας και του Μανώλη Χιώτη, αλλά είναι διασκευή καινούργια και αυτό.

τρομερή ενέργεια το κορίτσι αυτό και η μπάντα γενικά. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδί από αυτή την μπάντα, το οποίο είναι το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου». Είναι και αυτό διασκευή.

αυτό ήταν το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα τα φιλιά σου». Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, το «Κατινάκι μου», αφιερωμένο σε όλες τις κατίνες τις παροικίες μας.

0: Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this massive family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon2026.
1: Και θα αλλάξουμε λίγο τον τόνο της μουσικής και θα περάσουμε στο Στέλιο Διονυσίου, στο τραγούδι «Τα πήρες όλα».

Μια υπέροχη ερμηνεία από τον Στέλιο το Διονυσίου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το τα πήρες όλα. Ενώ εμείς θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Άκουβρε Φίλε και της γυναίκας η καρδιά. Και πάλι είναι από τον Στέλιο Διονυσίου, αλλά με διαφορά ότι το συνοδεύει ο αδερφός του Άγγελος.

Αυτός ήταν ο σκληρός χωρισμός με τον Γιώργο τον Μαργαρίδη και την Χριστίνα Γαλιάτσου. Η ώρα έχει... έχουμε περάσει τις 10.30 ώρα, είμαστε ήδη στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Λαϊκές Παινιές με τον Θαυδίν, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τον Ζαχαρία Μαυρή, και έχουμε ακόμα μισή ώρα στην διάθεσή μας. Τετάρτη σήμερα και το πρόγραμμα μας ποικίλω με διάφορα ελληνικά, παλιά αλλά και νέα, νέες διασκευές των τραγουδιών, των παλιών των τραγουδιών, το οποίο είναι διαχρονικά τραγούδια, παρόλο το ότι είναι άλλα 60, 70, 80 ετών, η νέα γενιά τα παίρνει και τα αναπροσαρμόζει στα ακούσματα της σύγχρονης εποχής. Να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας και να ακούσουμε το Καφεδάκι από τη Χριστίνα Γαλιάτσου. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Ασπασία στρατηγού και με το μπουζούκι, συνοδεία με το μπουζούκι του κύριου Καραντίνη, τραγούδησε την μεγάλη επιτυχία πολλές φορές. Εμείς θα περάσουμε σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία, πάλι διασκευή, σήμερα εκπομπή διασκευές, και είναι το περασμένο μου αγαπές από την Κλεοπάτρα, Ελευθερία μου.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Το μαχαίρι», αλλιώς «Σκότωσέ με», και το τραγουδιστή ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Έχουμε περάσει 15 λεπτά πριν τις 11 και ακούτε την εκπομπή «Λαϊκές Ποινές» με τον θελοντή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Ζαχαρία Μαυρή, εδώ από το Radio 4B και από την ελληνική φωνή της Βρεσβάνης. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για 15 ακόμα λεπτά και θα ακούσουμε το τραγούδι «Υπάρχω» από το Δημήτρη Τουμπάση.

Και έχουμε περάσει σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει η Ευθυγία Παπαγιανοπούλου στο «Όνειρο απατηλό». Το τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Και κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Είναι 2 λεπτά πριν τις 11 και ακούσατε την εκπομπή Λάκες Πενιές με τον εθελοντή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Ζαχαρία Μαύρη. Εγώ σας εύχομαι να έχετε μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα και Τετάρτη, και θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Καλησπέρα σας και σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Μαζί σας είναι όπως πάντα ο Ανδρέας Σταύρου που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Ένα πρόγραμμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική και τραγούδια από την πατρίδα, τις ειδήσεις από την πατρίδα επίσης, το άθρο μας για ανακοινώσεις απόψε δεν έχουμε. Έτσι θα έχουμε περισσότερα τραγούδια στο διάστημα αυτό. Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζω και ανοίγουμε το πρόγραμμά μας με ένα κυπριακό τραγούδι, «Η Απομένη», που μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μεσημέρης και η Άντρη Καραντώνη. Καλή σας ακρόαση.

Και μετά από την Βασιλική Χατζιαδάμου που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Μιλιά μου αθισμένη». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις ειδήσεις από την πατρίδα.

Okay, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ πέρα. Το λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα και θα ξαναδοκιμάσουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολή σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε η πρόσφατη συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα. Σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, για την οποία τον ενημέρωσε στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την εκτίμηση πως η νέα πρωτοβουλία πιθανόν να οδηγήσει σε εξελίξεις για τις οποίες όλοι θα κληθούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις. Τις σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με το ύψος των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αυθόδη πυρετό, αναμένει η οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων προκειμένου να καθορίσει τις επόμενες ενέργειες της. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η εκπρόσωπος της οργάνωσης Στέλλα Πέτρου ανέφερε ότι απόψε οι κτηνοτρόφοι θα έχουν σύσκεψη κατά την οποία θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα και θα λάβουν αποφάσεις αναλόγως των εξέλιξεων. Επανέλαβε ότι οι επηρεαζόμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι από το ύψος των αποζημιώσεων που είχε ανακοινωθεί. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις για τα κριτήρια των αποζημιώσεων θα έπρεπε να ληφθούν από αρμόδια άτομα και επέκρινε το γεγονός ότι απουσίαζαν οι κτηνοτρόφοι από τις σχετικές συζητήσεις. Στις αγροτικές οργανώσεις δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι και δεν νοείται να αποφασίζουν άλλοι για εμάς, ανέφερε η Στέλλα Πέτρου. Παράλληλα, υπέδειξε πως πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να έχουν συναντήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού τους παρέπεμψε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το Ιράν κατάφερε να ανακτήσει πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει κατά μήκος των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνται εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Αν και δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει λόγο για ένα διαλυμένο Ιρανικό οπλοστάσιο, εκθέσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών στις αρχές του τρέχοντος μήνος δίδουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Ιράν διαθέτει περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του σε ολόκληρη την χώρα και έχει διατηρήσει περίπου το 70% του αποθέματος πυράβλων που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου. Αυτό το απόθεμα περιλαμβάνει τόσο βαλιστικούς πυράβλους, όσο και μια μικρότερη ποσότητα πυράβλων κρούς. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι αποτελεί προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δήλωσε παράλληλα ότι κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ για τον πόλεμο στο Ιράν. Πρόσθεσε ωστόσο πως δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το τέλος του πολέμου θα έρθει έτσι και αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις λίγη ώρα πριν από την αναχώρησή του για την Κίνα. Παράλληλα, το CNN επικαλούμενο πηγές στο Ισραήλ μεταδίδει ότι υπάρχει ανησυχία στην Ισραηλινή πλευρά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν προτού επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τους δύο συμμάχους να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής. Το Αμερικανικό δίκτυο αναφέρει ότι μια συμφωνία η οποία θα αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει ανεπάφο, παρακάμπτοντας ζητήματα όπως η βαλιστική πύραυλη και η υποστήριξη σε περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, θα θεωρηθεί ημιτελής από Ισραηλινής πλεύρας. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης Σάντι, ούτε έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βίρον Βίρονος. Σημείωσε ότι η διερεύνηση θα ολοκληρωθεί όταν παραληφθούν τα δικανικά αποτελέσματα από την Europol και τα συμπεράσματα του FBI. Ο κύριος Βιρούνος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ανακριτές θα έχουν σύντομα αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, ώστε να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο. Διευκρίνησε παράλληλα ότι αυτό το οποίο έγινε στις προηγούμενες ημέρες ήταν μια έκθεση για την μέχρι στιγμής πορεία των ερευνών που παραδόθηκε στον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος καθηκόντος την διαβίβασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σοβαρής παραβατικής συμπεριφοράς από μαθητές δημοτικού σχολείου σε σχολικό λεωφορείο στην επαρχία Λεμεσού, το οποίο αποκάλυψε η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος». Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΜΕΛ, Πέτρος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι οι μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό, χτυπούσαν στα καθίσματα με τα σφυριά ασφαλείας και κινούν το χωρίς ζώνες μέσα στο λεωφορείο. Ως εκ τούτου και για λόγους ασφαλείας, ο οδηγός διέκοψε το δρομολόγιο για λόγους ασφαλείας. Στο σημείο κλήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφόρων, ενώ ενημερώθηκαν το σχολείο και οι γονείς των παιδιών. Στο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα. Με μια εκρηκτική και άκρος πρωτότυπη εμφάνιση, ο Ακύλας με το τραγούδι «Φερτό» ξεσήκωσε το στάδιο στην Βιέννη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Ακύλας δήλωσε χαρούμενος, ενθουσιασμένος και έτοιμος για τον μεγάλο τελικό του Σάββατου. Οι άλλες 9 χώρες οι οποίες εξασφάλισαν την πρόκριση είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος, θα διεξαχθεί στις 10 αύριο βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από το RIC 1, το κανάλι υψηλής ευκρίνειας, το τρίτο πρόγραμμα ραδιοφώνου και την ιστοσελίδα του σταθμού μας.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου και συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας. Το επόμενο μας τραγούδι είναι «Άμα να ακούω το πιθκιάβλι» που μας το ερμηνεύει ο Λεόντιος Γεωργίου.

Και με τον Δημήτρη Μεσημέρη που ακούσαμε το τραγούδι «Εψάλαση στην Εκκλησία». Αγαπητοί ακροατές, πάμε τώρα στο άθρο μας. Και το άθρο μας απόψε είναι «Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εντατουθυγά παιχνίδια εντάσεων». Είναι πρώτη λόγω ότι οι συζητήσεις σε μάλλον χαμηλής πολιτικής ζητημάτων που εντάσσονται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συντηρούν μια διαδικασία που έχει χαρακτήρα προετοιμασίας του εδάφους για την πραγματοποίηση νέας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για τον Κυπριακό υπό του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κατοχικός ηγέτης του Φαν Ερχιουμάν συζήτησαν μια σειρά ζητήματα στη διάρκεια της συζήτησής τους την περασμένη Παρασκευή θεωρήθηκε ως θετικό βήμα. Δυστυχώς αυτές οι συζητήσεις δεν αφορούν την ουσία, καθώς δεν το θέλει τούτο η κατοχική πλευρά. Την ίδια ώρα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, ακόμη και για τα θέματα που συμφωνήθησαν. Αλλά αυτό δεν είναι τωρινό. Σχεδόν πάντα στα συμφωνηθέντα οι ερμηνείες είναι διαφορετικές. Αυτό βέβαια δεν βοηθά τη συνέχεια. Δεν βοηθά τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και θα στοχεύσουν την ουσία του Κυπριακού, τον πυρήνα του Κυπριακού. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί παρά να αξιολογούνται θετικά οι όποιες συζητήσεις συζητούμε για να σπάσει το αδιέξοδο. Τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη της Λευκωσίας. Οι προθέσεις του κυρίου Ερχιουμάν εξαρτώνται από τις αποφάσεις της Άγκυρας. Αυτό ίσχυε και με τους προκατοχικούς νους του. Είναι η κατοχική δύναμη που αποφασίζει τι θα γίνει στο Κυπριακό. Αυτό που δεν πρέπει να επισημανθεί σε σχέση με τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής είναι ότι αυτό που ανέφερε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με τις ενέργειες της Άγκυρας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στα όσα πράττει στην νεκρή ζώνη η κατοχική δύναμη, συνέδεσε τις ενέργειες αυτές και με τις προσπάθειες στο Κυπριακό και τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είπε τα εξής: «Φυσικά και ενοχλεί κάποιους άλλους και βλέπουμε ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτή την θετική προοπτική που διαφαίνεται από την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Οι συστηματικές παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη, οι προσπάθειες κατάληψης εδαφών συνιστούν κινήσεις επιβολή τετελεσμένων. Είναι όμως κινήσεις που μέσω αυτών επιχειρείται να δημιουργηθεί κλίμα έντασης, αλλά και να προκαλέσει αντιπαραθέσεις. Προφανώς και στοχεύουν αυτές οι ενέργειες να τσουμπάρουν τις όποιες προοπτικές επανενάρξης των συνομιλιών. Αυτό το ρόλο ανέλαβε ο κατοχικός στρατός με εντολές της Άγκυρας. Πρόκειται για τουρκικές ενέργειες με τις οποίες η Άγκυρα θέλει να σύρει την ελληνική πλευρά σε ένα παιχνίδι έντασης. Προφανώς και πρέπει να αντιδρούμε και να κινούμαστε αποτρεπτικά και να μην αποδεχόμαστε τα τελεσμένα. Την ίδια ώρα θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών». Αυτό ήταν και το άθρο μας απόψε, αγαπητοί ακροατές. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με έναν τραγούδι που μας ερμηνεύει πάλι η Βασιλική Χατζιαδάμου, «Ξυπνώ, τσιμούμαι».

Και μετά τη Βασιλική Χατζιαδάμου θα αλλάξουμε και το ρυθμό της μουσικής μας και πάμε τώρα να ακούσουμε τη Μαρινέλα σε μια μεγάλη της επιτυχία, Άνοιξε Πέτρα.

Παίγεις δυνάμα, μας ερμήνευσε αυτόν τον όμορφο τραγούδι «Μη μου λες αντίο». Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Περπινιάδη, ο βοτανικός.

Στέλιο Κατζαντζίδη, αγαπητοί ακροατέ, μα ερμήνευσαν εσύ μονάχα λυπή. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τον Μαργαρίδη Πρόσφυγα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

Αγαπητοί ακροατές, με το τραγούδι αυτό κοντέψαμε πολύ κοντά στο τέλος του προγράμματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνετε μέχρι το τέλος του προγράμματος και ακούσαμε τα τραγούδια. Ένα καινούριο ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Όμως μην ξεχνάτε αύριο στις 10 τα ελληνικά προγράμματα και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ και προσοχή. Βροχές έχουμε αυτές τις μέρες, προσοχή στους δρόμους. Και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με τον Χρήστο Σίκιν σε ένα κυπριακό του τραγούδι «Η φωνή της πόλης Χρυσοχούς». Καληνύχτα σας και καλό βράδυ.